χτύπησα στην κεντρό. Τα μόδια τα σοπλά και πώς να το δω. Α, νομίζω τα σαν φάν. Σιγουρέτα.